0: είναι, μου φαίνεται. Αν φοράω
1: κάποιο, καπάρεσαι και μοτέτου, εύε, καπάρεσαι ένα τάι, καρακού, μοτέτου, καπάρεσαι. Μου φαίνεται, τι να κοιτάει, στα πότα να φαίνεται.
0: Ωραία, τη βέζα από τη σαπότα, να βαράει μπορεί να είναι κουσί μου, σαν κι άραφα. Χαλάκου, άκου, καλώ σε να τα κιόβιτα μα. Αν έγνωση μπορεί μου του, καί, καί, σε να γοτα μου, σα. Να τα είχε έγνωση μπορεί, πάρε τσικό, άβα σε κοκ, έντζα κούκα, τη ρίτα.
2: Για μα κακόνια μου, και τσικέ κάμπολα για κουακόν και κουάν. Μσου τσιντζι, αν ακάμα κουκέ, πάρε τσιν, έμπολα, μσου κιπα, τσαίνε, σι, μπισι, σι, εμά, σι, μπελε, μπελε, ντα, μπασίλε, μπέμπα, τα μορέμι, μα φουκέν, απόλε, μη φεύρε τη στρέκα, μπουτούμα, τα νεγκέτα, αν. Τα μνα, ήμανε, ασύν κουά, ή ακουασα μη, και κουνένε, κολέ, ακουασα μη, και καμάνε, ήμανε, ασύν κολέ, αψκα, ε.
1: Alen apsiki he temu no teku hui emu talentem patama kausa aki kausa zauka di kwana kausa ki kai okai ngwe andasina masangwai mbata kausa mufuka ngise takisa kausa ki sibelebele angika kwatano kwana nxasika mbuthuma mbuthuma ma apoles sibse takisa ukaqika sa hoto hambe at line up siku kayati hoto hambe line up siku sibisi tsika
3: Here among you, that's the single tion hotel, Kanga or the young Tanegakola evidence Makopake, Subgunikuna Terebatan, Kuachike, Pandile Santu, Gekuantene, Watsa, Goka Petrik Masangoitane, Nakoina Qua, Subgunikuna Terebatan, Gokota Mangi, Polanqua, the Gokonapoli Tion to Gogawakiqua, evidence Makopake, Petrik Masanga Mangi, Polanqua Tianga, Egikuantene Watsan, Hulta Mangi Mula, Hagita, Ongiquantene Watsan, Gokodakami, Trusila Mikarikomality.
0: Tetap macam kui ham kait temat dia dengar kait kerja ni kam kait temat orang tengah seko ya iya rekan at sam kait orang temat orang si boleh take ais kaku karamaza ada dewan pizza bengwa man Stephanie dari sini kem kui ham kait mau kau at sam kait tu boleh kait zat eh ukiran nama kau zat kait zat kung karama
2: ya am gede saka wisi ke uap bolak lagani kuna dam gadang gab Orlando parit sa obit kulit takaman mudi wika wisi si tahana toto sila
1: Take it about come, Guanavate, Kun, Coronate, Yahate, Akaka, Tecoma, Manuzi, Kakwa, Jokri, Ikrakun, Tokwa, the Katisika, Toka, the Tokoma, the Kayate, go and take it to my Kamaseko Yahua, Kimberly got the studio, Katin Kauka, take out Kasaka, Tecoma, the Guanahano, Pitch, Bengua 11, Manu, the whole Tecoma, the Kati, Hasset Finance, Dalisto, Dala, the whole Ricardo Cardoso, Chuhara, the whole Tecoma, the Hambri. Aki director Benetito aka akayo kratin he ka kete karaka wa hakona ko tara wana te kai kutam e wa
4: bamba bamba ex kai fe metete den 107 o ta gune negas kete ko wan kan kam te mono transka tbie amako fide vierta ki minite se kwane bora yam te kai zakakira ko sa kan kara tsona ki ay bora ngete kai ku tsora hota betway premier sub south africa si tsau li kha khuri o tso ho kai ku te wa comes bamba orlando parents in orbit college ta kai kwate ntse bora kha ko tsa ti pizza bengwa 11 manolos se fanos da listo dala te koma kona kana yamota
5: Zuhara te kam kwetsa kam ke karang ko zubora te ko sayen
3: chalo chalo ibisi ko alekam kubake radu xf monarpensi wa ngoga nega yingi de gen khoya